0: Kiss.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, πάντου και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζει τα προσφορά τώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Καλημέρα με δροσιά σήμερα, έτσι, και χαμόγελο βέβαια, καθότι έχει δροσιά. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Είναι 7 η ώρα και Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 11 για 4 ώρες. Είμαστε παρεούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική και φυσικά θα επικοινωνήσουμε όσοι ήθιστε. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

τώρα δεν πιστεύω να έχετε πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δροσερά σήμερα και φυσάει. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ, βέβαια, να αλλάζει ο καιρός. Και άλλαξε όμορφα και ωραία. Μας πηγαίνει σε πιο υποφερτές καλοκαίρι, ρε φίλε. Δεν λέω εγώ να υδρώσεις άμα περπατήσεις και τα λοιπά, αλλά όχι να λιώνεις τα κοκαλάκια σου. Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ στο 6943-8080-89 τα μηνυματάκια μας και το ξεκίνημα της ημέρας. Βέβαια, εκτός από το Viber υπάρχει και το Facebook, υπάρχει και το Instagram. Ό,τι θέλετε εσείς, εκεί επιλέγετε και εκεί επικοινωνείτε. Καλή μέρα να στείλω πρώτα απ' όλα στον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη από Ρεόκαστρο, τα παιδιά εκεί στο τμήμα καθαριότητας. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη, καλημέρα στον άλλο, τον Νίκο από Φλόρινα, καλημέρα στον άλλον, τον Νίκο από Θεσσαλονίκη και αυτός. Καλημέρα επίσης στο Στάθη, καλημέρα στη Χαρά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά και καλή βάρδια σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα και στη Χριστίνα. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, χθες τέτοια ώρα είχαμε, τι είχαμε, 26 βαθμούς, σήμερα έχουμε 21 βαθμούς. Έχουμε 52% σχετική υγρασία, δηλαδή χαμηλά είμαστε για τα δεδομένα της πόλης, το ξέρετε αυτό. Και έχουμε 3 μποφοράκια βόρειο-ανατολικό έξω και η δροσιά που λέγαμε προηγουμένως. Θα φτάσει τους 33 βαθμούς αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα η θερμοκρασία. Μια χαρά, όμορφα και ωραία, διαχειρίσιμα.

Slave to Love και Brian Ferry. Βέβαια ήταν ένα από τα soundtrack των 9,5 εβδομάδων της κινηματογραφικής αυτής τεράστιας ερωτικής, αισθησιακής, αισθηματικής, πες το όπως θες, ταινίας. Μίκι Ρούρκ, θυμόσαστε τότε στα νιάτα του, Φέρελπης. Ωραίος τυπάς με το ύφος του, με το τσιγαράκι του, δεν έλεγε πολλά και γενικότερα είχε περάσει αυτό το στυλ και ομορφόπεδο. Η αλήθεια είναι, είχε τη δικιά του ομορφιά. Αργότερα όμως δεν το χειρίστηκε καλά. Γιατί δεν κλείνεις ποτέ την πόρτα, φίλε μου, στο Hollywood. Το Hollywood δεν έχει. Δεν το αντιμετωπίζει αυτό σωστά. Όχι, όχι. Το πειράζει πάρα πολύ. Έχει έναν εγωισμό, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, γενικότερα τους ανθρώπους που προβάλλονται μέσα από τον κινηματογράφο. Και είπε να παρατήσει ο άνθρωπος την υποκριτική τότε και να ασχοληθεί ξανά με την επαγγελματική πυγμαχία, γιατί από εκεί είχε ξεκινήσει. Έλαμε όμως που δεν ήταν έτοιμος, γιατί είχαν περάσει και τα χρόνια, είχε κάνει και μεγάλη παύση όσον αφορά το επαγγελματικό box, με αποτέλεσμα και η μούρη του να τσαλακωθεί και να κάνει μια σειρά από επεμβάσεις για να καταλήξει έτσι όπως έχει καταλήξει σήμερα. Μιλάμε για δραματική κατάσταση. Οπτικά δηλαδή, ο άνθρωπος το έχει καταλάβει ότι έχει ξεφύγει. Συν το γεγονός ότι η πόρτα αυτή δεν άνοιξε ποτέ ξανά στο Hollywood και έχει συμβεί σε κάποιους ηθοποιούς και άλλους, οι οποίοι σηκώσαν βαϊράκι και νομίζαν ότι είναι κάτι παραπάνω, είπαμε, από το Hollywood.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: την Cutting Crew και το υπέροχο I Just Died In Your Arms Tonight. Όλα υπέροχα είναι, θα μου πεις. Δεν έχεις πει κανένα ότι δεν είναι. Όχι, είναι όλα υπέροχα. Έτσι δεν είναι, χαρά που σου αρέσει ιδιαίτερα. Καλημέρα στην αγάπη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα. Καλημέρα στο Χρήστο Δεμερτζή, στο φίλο μου τον Σταύρο τον Ανθόπουλο. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία από Λουκουμπάση. Εκεί στο Κονγκό, οι οποίοι τι κάνουνε, κοιμούνται και ονειρεύονται πως έρχονται Θεσσαλονίκη για διακοπές, γιατί θα γίνει αυτό σημά κοντά χρονικά τώρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από την Αθήνα, ο οποίος μου έστειλε την καλημέρα και μου είπε μια πληροφορία. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει καθυστερήσεις στην έξοδο της μεταμόρφωσης. Για να ξέρετε, γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι και φίλες που μας ακούτε και στην Αθήνα μέσω ίντερνετ. Επομένως, γιατί όχι, να σας ενημερώσω και για κάποια προβλήματα στην κίνηση της Αθήνας και να πάμε σε εμάς τώρα. Περιφερειακή οδός δεν έχει προβλήματα από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Έχει όμως μετά την. Μόλις φτάσετε στην Πολύχνια, από την άλλη πλευρά δηλαδή, και κατεβαίνετε προς το Επταπύργιο, εκεί θα συναντήσετε λίγο κίνηση. Αρχίζει και ζορίζει η Βασιλή Σόλγα στα κεντρικά της σημεία. Η Δελφών επίσης. Η Τσιμισκή αναλαμβάνει μέχρι από την. Από Αριστοτέλους μέχρι και Ίωνος Δραγούμη και φυσικά η περιοχή της Χάνθ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

39 λεπτά μετά τις 7 στον αέρα της πόλης. Smoke on the Water από Deep Purple, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε με τον Christopher Nolan που πήγε το μυαλό μου, έκανα μια βουτιά στο παρελθόν και θα σας εξηγήσω το γιατί. Παρεπιπτόντως η ταινία ξεσκίζει, είναι η μεγαλύτερη εισπρακτική ταινία του Christopher Nolan, αν σας λέει κάτι αυτό, που σας λέει πάρα πολλά. Και εδώ στην Ελλάδα το βλέπουν όλοι και στο εξωτερικό έχει ξεπεράσει τα 270 εκατομμύρια εισπράξεις και συνεχίζει ακάθεκτο. Και όλα αυτά για τριήμερα μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε για πολλές μέρες. Λοιπόν, και θυμήθηκα εγώ ότι ετοιμαζόμουν για να πάω πρώτη δημοτικού, δεν είχα πάει νήπια. Η μητέρα μου ήταν με ένα άτομο που ήθελε την επιμέλεια, είχε ξεκινήσει να μάθω να γράφω τα μικρά γράμματα, τα μεγάλα γράμματα, με καλλιγραφία, γιατί είχαμε και μπλοκ καλλιγραφίας, να κάνω πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, να μετράω μέχρι το 10, το 20 και πάει λέγοντας. Βέβαια όλα αυτά καλά είναι, αλλά εγώ τώρα παιδί μου, να ήθελα να παίξω εκείνες τις ώρες και είχα και τη θεία μου τη Μαριάνθη. Η θεία μου η Μαριάνθη, αδερφή της, είναι το πιο αγαπημένο πρόσωπο, αυτή με μεγάλωσε. Το παρατσούκλι της ήταν τσούπου, λόγω βέβαια επαγγελματικών υποχρεώσεων της μητέρας μου, και μου έλεγε το βράδυ πριν κοιμηθώ διάφορες ιστορίες, αλλά έπλεκε τη μυθολογία με άλλα παραμύθια. Ας πούμε, μου έλεγε για το Θησέα, τι τορθώματα έκανε και είχε ένα πολύ καλό φίλο, το γενναίο ράφτη. Τώρα για τέτοια πράγματα σας συζητάω. Οι οποίοι μας σώσανε από τους Τούρκους και μας απελευθερώσαν, το έκανε επίτηδες όμως. Της άρεσε και με τίμαζε σε όλες αυτές τις ιστορίες ο Ηρακλής που ερωτεύτηκε, τον ερωτεύτηκε μια πριγκίπισσα, η Χιονάτη. Τώρα καταλαβαίνετε. Οπότε πήγαινα στο σχολείο, έλεγε η δασκάλα, ποιος ξέρει, θα μιλήσουμε για τον Θησέα. Ξέρει κανείς κάτι? Σήκωνα εγώ το χέρι περιχαρής, ανέβαινα πάνω στον πίνακα, άρχισα να μιλάω, να λέω τις ιστορίες μου καημένη τώρα, δεν ήθελε να με προσβάλλει, το ξέμπλεκε με δυσκολία. Οπότε όταν πήγε να πάρει βαθμούς η μητέρα μου, λέει όλα καλά, σόλα είναι καταπληκτικός, μυθολογία ποιος τον μαθαίνει στο σπίτι? Και λέει μάνα μου κατάλαβα, επιτίδες λέει το κάνει η αδερφή μου, έτσι μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και σκέφτηκα ότι τις ιστορίες της πρέπει κάποια στιγμή να τις άκουσε και ο Christopher Nolan και να του άρεσε, να ήταν ο παδός της. Βέβαια ο άνθρωπος δεν ακολούθησε αυτό το μοτίβο να ξεφεύγει τόσο πολύ από το script, αλλά η αλήθεια είναι ότι μοιάζει λίγο με τις ιστορίες της θείας μου.

Είναι και αυτές οι μέρες που δουλεύεις σκληρά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεσαι και γονατίζεις την κυριολεξία από την πολλή δουλειά και θες να βγεις το βράδυ, να ξεσκάσεις. Και βγαίνεις, είναι οι φίλοι, καλοπροαίρετοι. Να τους ακολουθήσεις, βγαίνεις έξω, ξενυχτάς, πίνεις λίγο παραπάνω και την άλλη μέρα ξανά έχουμε μια hard day, ακόμη πιο δύσκολη. Αλλά συμβαίνει αυτό. Συνήθως, αν το κάνεις, θα το κάνεις Παρασκευή, ρε φίλε, να έχεις το Σαββατοκύριακο όμορφα και ωραία να το ξεπεράσεις. Αλλά μου λες, Γιώργο, δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια, δεν μπορείς να είσαι πάντα με ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, παιδιά, μετά τις 11 το πρωί σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όσον αφορά για τις βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και σε αυτό το σημείο δράτω την ευκαιρία να σας πω κάτι αρκετά σημαντικό. Ναι, μεν, εντάξει, καταλαβαίνω, πρέπει να έχετε μια αγωνία, δεν είναι κακό να έχεις. Δεν είσαι και πέρα βρέχει, σε ενδιαφέρει για το τι θα συμβεί στο μέλλον σου, αλλά σε περίπτωση δεν είσαι από τα άτομα που το έχει πάρα πολύ με το διάβασμα ή γενικότερα με τις επιστήμες, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι τέχνες. Και υπάρχουν τέχνες οι οποίες σε κάνουν να ζεις με αξιοπρέπεια και να ζεις επίσης ευχάριστα ο ίδιος, να ικανοποιείς δηλαδή αυτό το οποίο, από το οποίο έχουμε απομακρυνθεί σήμερα, να χρησιμοποιούμε τα χεράκια και το μυαλό. Όχι μόνο το μυαλό. Και αναφέρομαι σε τέχνες όπως να γίνεις ηλεκτρόλογος, να γίνεις υδραυλικός, να γίνεις μηχανικός σε γεωργικά μηχανήματα που έχει πάρα πολύ πέρα τελευταία. Γενικότερα, αν το ψάξετε και πιάνουν τα χεράκια σας, μπορείτε κάπου να βρείτε το δρόμο σας και θα τον βρείτε πάρα πολύ ευτυχισμένα. Δεν χρειάζεται ο στόχος σας να είναι ο χαμάν να γίνεται πυρηνικός φυσικός.

0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει η Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Βελέα Home.
6: Και για κρεβατοκάμαρες?
7: Βελέα Home.
6: Κουζίνες?
7: Βελέα Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Βελέα Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Βελέα Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Βελέα Home.
8: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Πήγε 8 η ώρα. Πέρασε η πρώτη ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος με ορθάνικτη τη δική μου αγκαλιά και την πόρτα εδώ στο ραδιόφωνο να υποδεχτώ όλους τους νέους και νέες φίλους και φίλες στη συντροφιά μας και όσους έχετε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα με την καλύτερη διάθεση. Εκεί όπου ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε, ακούμε αληθινή μουσική, γενικότερα το προσπαθούμε για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας εδώ στον αγαπημένο μας 89 Rainbow.

Αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, και μετά θάνατον κάνει επιτυχία, κάνει νούμερο ένα. Κάνει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Κι άλλοι πασχίζουν μια ολάκαιρη ζωή και το κατορθώνουν ή δεν το κατορθώνουν ποτέ. Beat it. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από Εύρο. Έτσι είναι, άμα αργήσει να κοιμηθεί το βράδυ, σαν το γατάκι. Καλημέρα στη Σμαρό, καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στη συντροφιά μας εδώ στο 6943 80 80 89 είναι το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και να σας πω ότι αλλάζει ο καιρός σήμερα. Το απογευματάκι είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις, οι καιρικές που θα δημιουργηθούν. Να το έχετε κατά νου, καταρχάς, εσείς που ξανοίγεστε με τα σκάφη σας, τα βάρκες σας, τα φουσκωτά σας μέσα στη θάλασσα, να το κοιτάξετε λίγο σε κάποιες περιοχές, ιδίως εδώ Βόρειο Ελλάδα. Θα έχουμε θεματάκι με μπουρίνια και υδροστρόβιλους, γιατί έχουμε καθοδικούς ξηρούς αέριδες που ακριβώς αυτό κάνουν. Δημιουργούν υδροστρόβιλους. Είναι το γεγονός ότι θα έχουμε και ακραία φαινόμενα που θα γίνουν και στην ηπειρωτική χώρα και ημιορεινά-ορεινά, αλλά και στις πόλεις θα έχουμε καταιγίδες, ίσως να έχουν με πολύ δυνατούς αέριδες και πάρα πολλά αστραποβρόντια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και το φαινόμενο ίσως της χαλαζόπτωσης. Γενικότερα σήμερα είναι να περάσει, αλλάζει ο καιρός, άρδιν και θέλει λίγο προσοχή, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Από τη μία θα μου πει η ζέστη, από την άλλη είναι οι καταιγίδες. Μα στο σπίτι θα μείνουμε. Πρέπει.

χαρά σε Ευαγγέλια πλέον για μας που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γενικά τον αθλητισμό, γιατί σήμερα ξεκινάνε οι ελληνικές ομάδες την προσπάθειά τους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πρώτος και καλύτερος ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Δυναμό Κιεβού. Δεν ξέρω ποια είναι η έδρα της Δυναμό Κιεβού, δεν θα είναι σίγουρα στην Ουκρανία, φαντάζομαι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Έτσι λοιπόν, 8 η ώρα παίζει και μετά από μία εβδομάδα θα έχουμε τον επαναλήπτικο με καινούριο προπονητή, καινούργια φιλοσοφία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δεν είναι τυχαία ομάδα η Δυναμό Κιεβού, είναι μια ομάδα με την αξία της και με μεγάλη ιστορία, οπότε έχει τη σημασία του. Στις 8 η ώρα το Open θα το δείξει το παιχνίδι και ο Sky φυσικά στις 9 η ώρα πάλι το εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει σήμερα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάει και αυτός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει για τον δεύτερο προκριματικό του Europa Link. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Στις 9 η ώρα, σας είπα, θα το μεταδώσει η τηλεόραση του Sky. Επομένως, θα είμαστε πέρα δόθε στο δεύτερο ημίχρονο να βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες. Μετά ακολουθεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ευχόμαστε επιτυχία και μόνο επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι μαζεύουμε βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το γεγονός ότι θα βγάζουμε περισσότερες ομάδες άμα τα πάμε καλά στα επόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

0: αυτή είναι η Asia και το Hit of the Moment. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχουμε 21 βαθμούς Θεσσαλονίκη, υγρασία 51%, 2 μποφοράκια βόρειος έγινε από 3 μποφόρο βορειοανατολικός, έτσι είναι, αλλάζει, και υγρασία στο 51%. Η πρόβλεψη είναι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου στο αστικό κέντρο της πόλης. Όσον αφορά την κίνηση, τώρα ξεκινάμε περιφερειακή οδό, παιδιά, και το πιάνουμε από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία. Από τον κόμβο της Τούμπας έχουμε θεματάκι, αλλά λίγο πριν φτάσετε εκεί, η Επταπύργιο, πηγαίνοντας για Σικές, στην διαδρομή αυτή, βλέπω ότι είναι κλειστά ο δρόμος, είναι διακεκομένο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αν έχετε ενημέρωση εσείς, επαναλαμβάνω, ανατολικά προς δυτικά, πηγαίνοντας για Επταπύργιο και Σικές, να με ενημερώσετε, καλώς. Μπορεί να είναι και κάποιο λάθος από τον δορυφόρο. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε θέμα παρά μόνο όταν πλησιάζετε από Τριανδρία προς Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί θα συναντήσετε λίγο παραπάνω κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή στον δρόμο προς το κέντρο, στην κατεύθυνση προς το κέντρο από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη έχει ένα θεματάκι. Το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λακαδά, όπως επίσης και το σημείο κόμβος εκεί στη λεωφόρο σταθμού που βρίσκεται στα δικαστήρια, στην περιοχή των δικαστήριων. Αυτά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: πτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Κατά ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή γιατί είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάμε στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi.
1: Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη και θα σας πείσει.

Αυτή είναι η T-Rex και το υπέροχο κεντητών. Επιστροφή στον αέρα της πόλης μας από το στούντιο Rainbow Morning Show. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου 2026. Έλεγα προηγουμένως ότι μετά τις 11 θα βγουν οι βάσεις λοιπόν για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και είπα σε όλα τα παιδιά, εντάξει, να έχετε την αγωνία που πρέπει να έχετε. Από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε σωστά, αν ευοδοθεί η προσπάθειά σας και περάσετε κάπου και είσαστε μακριά από την πόλη σας και πρέπει να ψάξετε να βρείτε σπίτι, έρχεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και λέει το εξής. Πρώτα απ' όλα πάμε μερικά βήματα για να καταλάβετε. Δεν βρίσκουμε δίπλα στα πανεπιστήμια σπίτι, γιατί τι γίνεται. Δεν θα πληρώνετε εσείς τα πήγαινε έλα σας και αυτά τα χρήματα τα βάζουν μέσα στο ενίκιο. Το κάνουν από μόνοι τους οι ιδιοκτήτες. Δευτερευόντως, θα έχετε άλλο πρόβλημα εάν κατευθείαν κλείσετε το πρώτο σπίτι που θα βρείτε. Όχι, θα κάνετε την έρευνά σας. Θα βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, αυτό που σας συμφέρει και μετά. Και τρίτο και πιο βασικό, όχι επειδή πέρασε το παιδί κατευθείαν να τρέξουμε και να σπεύσουμε ταχαίως χωρίς να σκεφτούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα. Δεν ξεκινάνε από αύριο τα πανεπιστημιακά μαθήματα. Βέβαια, εγώ, σαν Γιώργος, θα ήθελα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια κάποια στιγμή να δω όλοι οι κυβερνώντες και δεν φυλάω μόνο για τις κυβερνήσεις αλλά και για σύζομη την αντιπολίτευση να δω ένα επίδομα στα παιδιά που χρειάζονται, ένα επίδομα το οποίο θα είναι μόνιμο κατά τις σπουδές τους όσον αφορά το ενίκιο. Και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η πιο σωστή κίνηση.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις

0: προλάβετε.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Πολύ καλά καταλάβατε, και αν δεν καταλάβατε θα σας πω εγώ. Την 9 η ώρα και έχουμε περάσει το τρίτο μέρος της εκπομπής Rainbow Morning Show. Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 11 με την αφεντιά μου Παρεούλα και φυσικά όλους και όλες εσάς που κάνετε τη διαφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με βοηθάτε πάρα πολύ στο να ξεκινάει και η δικιά μου ημέρα υπέροχα. Με μουσική, επικοινωνία και φυσικά ενημέρωση χωρίς κραυγές αντικειμενικά. Και όλα αυτά εδώ στο 89 Rainbow.

και αν δεν έχουμε δει το συγκεκριμένο έργο να επαναλαμβάνεται πολλές φορές σχεδόν σε όλους τους δήμους, τώρα έγινε μέσα σε λίγες ώρες, παιδιά. Εκεί στο Καλοχώρι, στο Δήμο Δέλτα, όπου οπτικές ίνες περάσαν οι άνθρωποι και δύο φορές που το κάνανε μέσα σε λίγες ώρες, δύο φορές έσπασε ο αγωγός, δηλαδή καταστράφηκε ο αγωγός σύνδρευση. Με αποτέλεσμα να κοπεί το νερό, να έρθει το απαραίτητο συνεργείο μετά από το Δήμο, να αναλάβει μαζί με την ΕΙΑΘ, να φτιάξει, να κάνει εκχωμάτωση, να κάνει επιχωμάτωση, μετά να ψάξουν να το κλείσουν αυτό, να το ασφαλτοστρώσουν, να γίνουν τα γνωστά και μια εξαιρετέα καρούμπαλα, τα οποία είναι ό,τι πιο αντιαισθητικό και επικίνδυνο για αυτοκίνητα και μηχανές. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυρία Κερακίνα Μπισμπινάη, δήμαρχος Δέλτα, η οποία ζητά άμεση διακοπή των συγκεκριμένων εργασιών μέχρι και τη Δευτέρα για να δουν τι θα συμβεί. Και από την άλλη, ο πρόεδρος της κοινότητας Καλοχωρίου, ο κύριος Θωμάς Σιδερίδης, και αυτός τι έκανε. Έκανε μήνυση κατά της εταιρείας και παντός υπευθύνου από τον ίδιο φυσικά και τους δημότες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά? Το έχουμε δει να γκρινιάζουν όλοι οι Δήμοι, είτε είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στους περιφερειακούς Δήμους, επειδή δεν αναλαμβάνουν να κάνουν ασφαλτόστρωση σε μεγάλο κομμάτι και γίνονται αυτά τα καρούμπαλα. Συν το γεγονός ότι δεν προσέχουν και κάθε φορά που γίνονται εργασίες για οπτικές ίνες, έχουμε και ένα πρόβλημα με την ίδρυυση.

Every you, every me, Placebo. Καλημέρα στη Βερενίκη, καλημέρα στη Νατάσα, καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στο καλό μου φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνούμε στο 6943-808089, αυτό είναι το Viber, είτε φυσικά στο Facebook, είτε στο Instagram, όπου θέλετε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις απόψεις σας. Εδώ είμαι εγώ, τις διαβάζω, τις δέχομαι και συνομιλούμε. Να σας πω ότι πάλι θα έχουμε κλειστά ένα κομμάτι της περιφερειακής οδού για τις εργασίες του flyover, το έχουμε συνηθίσει. Σήμερα Πέμπτη το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, αύριο της Παρασκευής, θα κλείσει μόνο το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και συγκεκριμένα από τον κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τα Μετέωρα. Έτσι λοιπόν, από τη Νέα Ευκαρπία θα πρέπει να μπείτε μέσα στην πόλη, στον αστικό ιστό. Αύριο όμως Παρασκευή, πάλι από τις 11 μέχρι και τις 5, θα γίνουν εργασίες στο ίδιο χρονικό διάστημα, 11 το βράδυ Παρασκευής με 5 ξημερώματα Σαββάτου, μόνο που εδώ θα αποκλειστούν και τα δύο ρεύματα. Και αυτό που έρχεται από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά. Επομένως θα πρέπει να μπείτε κατευθείαν από τα Μετέωρα στην πόλη, αν έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά, και φυσικά πάλι από τη Νέα Ευκαρπία, αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Καλή σου μέρα, Ελπίδα. Καλώς για τη Βιβί στη συντροφιά μας την όμορφη. Και συνεχίζει ο φίλος μου ο Τόλης να με μαθαίνει πολλά πράγματα. Να σε καλά, Τόλη μου. Κάπως έτσι είμαστε εδώ συντροφιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή για το μήνα Ιούλιο πάντοτε, 7 με 11. Rainbow Morning Show και Γιώργος Πιτσάκος παρεούλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι πρωταγωνιστής, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι το air condition. Αλλά δεν αρκεί μόνο το air condition. Χρειάζεται να έχεις και δυνατό δίκτυο. Έτσι λοιπόν η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα στον αέρα του σπιτιού σου και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τώρα, αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, τότε το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας έτσι σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μπαίνεις τσουλώντας!
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. 89 Rainbow.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Καλημέρα μου στο καλό μου φίλο Πάτερ Φαμίλια Νίκο Κωνσταντινίδη. Γεια σου Αθηνά, είδες Heart of Stone, Dave Stewart. Εδώ στο σόλο καριέρα βέβαια. Όχι μαζί με την Άννη Λένοξ και τους Eurythmics. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μια συνέντευξη της ηθοποιού, της Λένα Χίντι, συγγνώμη. Τι θυμόσαστε από το Game of Thrones? Ήταν η Σέρσεϊ Λάνιστερ, η οποία συνεχίζει και κάνει πάρα πολύ καλή καριέρα. Στο Hollywood λοιπόν εκμυστηρεύτηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ανάλογο περιοδικό που ασχολείται με τον κινηματογράφο και είπε ότι στις γυμνές σκηνές δεν μπορούσε να εκφραστεί, αποσυντονιζόταν να είναι η ίδια και χρησιμοποίησε ντουμπλέρ, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι σωσίες σώματος. Θα το συναντήσετε συχνά πυκνά αυτό σε ταινίες και έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Να έχουν πολύ ωραίους κοιλιακούς, ωραίο πισινό, ωραίο στήθος, ωραία πόδια, μέχρι και για τα χέρια έχει ντουμπλέρ, να φανταστείτε. Και είπε ότι δεν μπορούσε να εκφραστεί, έπρεπε να χρησιμοποιήσει γιατί το γυμνό δεν ήταν κάτι. Δηλαδή είχε την τροπή μέσα της και το δέχομαι εγώ απόλυτα αυτό. Κάποιοι λένε ότι άμα δεν βγει ο ηθοποιός ή η ηθοποιός γυμνός ή γυμνή στη σκηνή, τότε δεν είναι και πολύ ηθοποιός. Έλα μωρέ τώρα, αυτό μας μάρανε, όχι φυσικά. Η υποκριτική μετριέται αλλιώς. Και θυμήθηκα μια ταινία του 1984 σε σκηνοθεσία του Brian Palma, την οποία δεν λες B-movie, τη λες cult, δεν έγινε πάρα πολύ γνωστή. Είναι το Buddy Double και μιλάει ακριβώς για αυτούς τους ντουμπλέρ, τους σωσίες σώματος. Με την Melanie Griffith στα φορτσάτα της, δεν το συζητάμε, τον Greg Wasson και κάποια στιγμή σε ένα βίντεο κλαμπ με ερωτικές ταινίες εμφανίζονται πάνω εκεί σε ένα μπαλκονάκι και τραγουδούν παιδιά οι Frankie Ghosts του Hollywood το Relax, το οποίο δεν το μεταφράζεις κιόλας, τους στίχους δηλαδή, γιατί είναι αρκετά πιπεράτο.

Είναι σαν ανούρισμα λίγο, ε. Golden Blahom, Stranglers. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Ελένη. Καλημέρα στον Κοσμά, εκεί από Στουτγκάρδη μεριά. Επίμαχη σκηνή αυτή, όντως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πασχάλη. Μου λέει καπνός στην περιοχή του. Πες το που είναι. Κάτσε να πατήσω πάνω στο μήνυμα. Στο Τιτάν, λέει, φαίνεται καπνός. Δεν έχω πληροφόρηση μέχρι στιγμής. Μπήκα. Ίσως να είναι να εξελίξει το γεγονός. Πάντως, μόλις έχω, θα ενημερώσω. Διαφορετικά θα το πει η Μαρία που θα ακολουθήσει. Να ξέρεις, φίλε μου Πασχάλη. Και πάμε σε ένα γεγονός τώρα που δημιουργήσες άλλο για άλλη μια φορά. Και μέσα σε αυτό το γεγονός εμπλέκεται ποιος άλλος, ο Τραμπ. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την απονομή στο παγκόσμιο κύπελο στην ομάδα που το κέρδισε στην Ισπανία. Ήταν μαζί με τον Ινφαντίνο. Κάποια στιγμή, όταν την έκανε την απονομή, παρέμεινε εκεί δίπλα στην ομάδα και προσπάθησε ευγενικά ο Ινφαντίνο να του πει: ξέρεις, πάμε να φύγουμε τώρα, πιο εδώ, γιατί θα τραβήξουν φωτογραφίες να φανούν οι πρωταθλητές. Δεν το έκανε ο ίδιος. Τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, καθυστέρησε λίγο, αλλά στο X κυκλοφορήσαν οι φωτογραφίες χωρίς τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο. Και λένε κάποιοι ότι με τεχνικό τρόπο ή με την τεχνητή νοημοσύνη το σβήσαν αυτό, αλλά δεν είναι σίγουρο, γιατί υπάρχει μια πιθανότητα να τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και από διαφορετική γωνία λήψης. Το ζητούμενο είναι ότι έχουμε αντιδράσεις από ποιον άλλον, από τον Τραμπ που δεν είναι μέσα στις φωτογραφίες. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τρελαίνει τρελό.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500

ξεχάσα να σας ευχαριστήσω, αλλά να ξέρετε το 112 χτύπησε και σε μένα. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Πασχάλης, πρώτος και καλύτερος, πρώτος όλων το είδε, γιατί ο άνθρωπος είχε οπτική επαφή. Στο Δερβαίνι έχουμε φωτιά στην περιοχή του Τιτάν. Ήχησε και το 112 με πληροφορίες, όσους βρίσκεστε εκεί κοντά να έχετε το νου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Τεστεργίου. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Άβελ και χαιρετίσματα εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην παρέα που ακούνε τον 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Καλημέρα στην Στέλλα που και αυτή με ενημέρωσε, στο φίλο μου τον Παναγιώτη και αυτός μου έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα επίσης και στην Άσπα στο 6943-80-80-89 και μέχρι στιγμής ξέρουμε τα κλιματιστικά. Έλα μου όμως που πρωτοπορούν πάντοτε οι Ιάπωνες. Και τι κάνανε, παιδιά? Κάνανε ψυγείο. Ψυγείο για ανθρώπους. Πολύ καλά ακούσατε. Έχει ύψος 2,13. Είναι δηλαδή μπαίνει μέσα και ένας πανύψηλος. Βάθος 1,19. Κάθεσε, έχει μια καρέκλα πολύ άνετη. Έως 20 λεπτά, γιατί μετά τελειώνει η ιστορία. Και έρχονται ρηπές εκεί, αέρα ψυχρού στο κεφάλι σου, στο κορμί σου. Η γενική θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου και έτσι δροσίζεσαι. Υπάρχει πιλωτικά τώρα σε εργοστάσια και σε εταιρείες. Καλό όλο αυτό, δεν κοστίζει, κοστίζει λιγότερο, δηλαδή 10 λεπτά η ώρα είναι το ρεύμα που καίει. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι μπαίνεις μέσα και μετά βγαίνεις. Το μαρτύριο της αγώνας, μετά ξαναϋποφέρεις. Πρέπει να είναι λίγο μόνιμη η κατάσταση.

0: ψέματα ούτως ή άλλως είναι κακά, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, ούτε επειδή σου ευστίουν την προσοχή, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus.
1: Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το plug-in υβριδικό NX έως το αμυγός ηλεκτρικό R-Zend. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.

0: χαρακτηριστική η φωνή του Mike Hutchins. Τότε με τους In Excess και το Never Tear Us Apart, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Καλώς ήρθατε εδώ στη συντροφιά μας. Όσοι τώρα ανοίξατε τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, αναφέρομαι στο Rainbow Morning Show και να σας πω ότι έχουμε 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή, μια χαρά θερμοκρασία. Και από ό,τι μαθαίνω και από το φίλο μου το Γιάννη τον Ελαιόπουλο εκεί από τον κάμπο της Καστοριάς, και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δροσερά. Και την καλημέρα μου επίσης να στείλω. Έχουμε 3 αποφοράκια βορειοανατολικό ξηρό άνεμο, το οποίο δεν είναι ότι καλύτερο για τη φωτιά που έχουμε στο Δερβαίνι. Εν εξελίξη είναι, ό,τι νεότερο έχω θα σας πω και εγώ και η Μαρία αργότερα. Για την κίνηση, η περιφερειακή οδός είναι μια χαρά, δεν έχουμε θεματάκι. Πουθενά είτε στο πήγαινε ούτε στο έλα, ούτε από ανατολικά προς δυτικά, ούτε από δυτικά προς ανατολικά. Έχουμε εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης από τη Βούλγαρη και μετά ένα θεματάκι στα κεντρικά, εννοείται φανάρια. Όπως επίσης αρκετή κίνηση έχει η Τσιμισκή από τη Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλου, στο καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη Συμβολίτη κάτω με την Εγνατία. Και ένα μικρό θεματάκι επίσης ακόμη έχουμε στο ξεκίνημα της Εγνατίας στην Καμάρα με μέτωπο προς το κέντρο. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το Chicken Melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό Chicken Melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα Chicken Melt για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Και εδώ ταιριάζει το χούσι σκού να πελεύσει το. Πάρτε γρήγορα να το μεταφράσετε. Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Rainbow Morning Show. Άρε παιδί μου, στεναχωρέθηκα. Πλας Τζόνσον, μπορεί να μην σου λέει κάτι το όνομα τεπώνυμο αγαπητέ μου φίλε Νικό, αλλά είναι jazz μουσικός ο οποίος έχει συνεργάσει με Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand και φυσικά είναι αυτός που έπαιξε το σαξόφωνο στο μουσικό θέμα Ο Ροζ Πάνθυρας του Χένρι Μαντσίνη. Και να ξέρεις, για τον 20ο αιώνα ήταν το δημοφιλέστερο μουσικό soundtrack, δηλαδή αυτό που το ξέραν οι περισσότεροι. Το έβαζες αυτό και σου λέγανε Ροζ Πάνθυρας. Και είναι φοβερό, φοβερό επιτεύγμα για τη μουσική μιας σειράς και ταινιών και κινούμενα σχέδια, να ξέρεις ακριβώς τι ακούς. Βέβαια, παρόμοια έχουν συμβεί και με το Star Wars, τον Πόλεμο των Άστρων, όπως επίσης με το, πες το, James Bond 007. Η μουσική του είναι χαρακτηριστική. Το Mission Impossible, τα σαγόνια του Ζαχαρία. Όχι, του Καρχαρία, ενώ Ζαχαρίας είναι για το γλυκό νερό. Αυτές λοιπόν οι μουσικές είναι οι πιο δημοφιλείς, οι πιο διάσημες. Και είπαμε ότι τα μουσικά θέματα σε πολλές των περιπτώσεων έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο να απομνημονεύσει ο άλλος την ταινία. Γιατί και η μουσική παίζει έναν πολύ σοβαρό ρόλο.

Όλα τα ρεφρένια αυτό το πρεμπάουμ που ταιριάζει με τη μουσική. Chrissy Hyde και Pretenders, Middle of the Road. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Μαρία Παπαθανασίου. Καλημέρα στο Βασίλη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στο ΝΟΑΣΤ. Καλό δρόμο να έχετε. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά εγώ να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως και αναλάβει η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της να την ακούτε τη Μαρία, πρέπει να σας πω για ένα σημαντικό γεγονός από τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και φυσικά ποιότητα στον αέρα στο σπίτι σου, όπως και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν τώρα αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας έτσι σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Αυτά είχα να πω. Σας αποχαιρετώ εγώ αμέσως τώρα. Έχω επιλέξει Beautiful Things από Mason Boone και Johnny B από Hooters για να σας πω το μουσικό μου αντίο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Από μένα, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 89 Rainbow.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τι γίνεται, πώς πάει?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις σήμερα, νωρίτερα από το προγραμματιζόμενο. Η αρχή ήταν, ο σχεδιασμός μάλλον ήταν να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου. Εντάξει, ανακοινώθηκαν σήμερα, με το καλό για όλα τα παιδιά, για όλες τις οικογένειες. Διαβάζω ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές νομικής και ψυχολογίας. Στο δεύτερο, που έχει και τις πολυτεχνικές, οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη φυσική και τα μαθηματικά αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό. Ανεβαίνουν δηλαδή οι βάσεις σε αυτές τις σχολές που έχουν υψηλή ζήτηση. Στο τρίτο πεδίο εκτιμάται ότι οι ιατρικές σχολές θα κινηθούν επίσης ανωδικά. Και στο τέταρτο πεδίο, που αφορά οικονομικές σχολές, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές αυξομοιώσεις στις βάσεις εισαγωγής. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλή επιτυχία. Καλό ξεκίνημα στα παιδιά. Καλό ξεκίνημα στην ακαδημαϊκή του ζωή. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια νέα εποχή για πολλούς. Αλλά ας το δούμε με αισιοδοξία.

Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Καλημέρα και στην Ελένη που έχει στείλει και φωτό παρέα με το γατί της, το οποίο το φωνάζει μάλλον Shadow από ό,τι κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα ονόματα γατιού που έχω ακούσει ποτέ. Καλημέρα σε όλους. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας και την επικοινωνία σας και σήμερα στο Viber του 89 Rainbow. Στην παρέα μας έχουμε φυσικά πάντοτε τη Waterland, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας και δίπλα μας από το 1994, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.

Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κουλτούρα, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται σε μία έννοια, στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Μιλάμε για τέτοια συνέστηση, οι Ιάπωνες. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus, τα οποία τώρα μπορείτε να τα ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86.

Και τώρα θα σας πω μια ιστορία. 23 Ιουλίου του 2011 είμαστε στο αυτοκίνητο, γυρνάμε από μπάνιο με τα αλάτια μας, ψάχνουμε να βρούμε κάπου να φάμε και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ο φίλος μου ο Άλεξ, ο οποίος με παίρνει για να μου πει ότι η Amy Winehouse εγκατέλειψε τον μάταιο του το κόσμο. Και με πήρε και μου το είπε σαν να χάσαμε ένα πραγματικά δικό μας άνθρωπο μόλις τα 27 της χρόνια, γιατί την Amy Winehouse το λίγο που καταφέραμε να τη γνωρίσουμε όλοι μας, τη νιώθαμε σαν ένα πολύ δικό μας άνθρωπο. Πρόλαβε να μας αφήσει μια φωνή που έμοιαζε να κουβαλάει μέσα της έναν ολόκληρο αιώνα από έρωτες, καπνό, ξενύχτια, ραγισμένες καρδιές, χωρισμούς, γιατί η Amy Winehouse δεν τραγουδούσε απλώς, έμπαινε μέσα στα τραγούδια και έμενε εκεί για πάντα. Σήμερα συμπληρώνονται 15 χρόνια από το φεβιό της, αλλά εξακολουθεί να ακούγεται σαν να μην έφυγε ποτέ. We'll be right back.

Πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στο Στέλιο, ο οποίος έχει στείλει μηνυματάκι και φωτό στο Viber με την καρτούλα του από τη Waterland και γράφει ότι είναι μια λύση για μας που δεν μπορούμε να πάμε διακοπές φέτος. Ώρα για απόδραση. Όντως είναι μια λύση, γιατί και κοντά είναι και με μια κάρτα μπορείς να πηγαίνεις όσες φορές θέλεις όλο το καλοκαίρι, ειδικά εσείς που έχετε παιδιά μικρά που θέλουν κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, τα παιχνίδια, τη δράση, γενικά να περνάνε καλά και να μην βαριούνται. Η Waterland είναι η ιδανική λύση και η κάρτα της Waterland ακόμη περισσότερο.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήλθατε. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της 5ης, 23 του Ιούλη. Με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα, σαφέστατα πιο δροσερά από χθες και βόρειο...

Σας τα είπε από τη Δευτέρα η φίλη σας η Μαριούλα για τον καιρό. Σας τα είπε. Έχει μια πολύ ωραία θερμοκρασία αυτή την ώρα και ωραίο αεράκι. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες από σήμερα το βράδυ, αύριο και το Σάββατο. Αύριο μάλιστα θα έχουμε θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 19 με 32. Από Κυριακή προς Δευτέρα ξαναφτιάχνει το πράγμα. Εάν αυτός ήταν ο καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, δηλαδή αυτές οι 2-3 μερούλες, την έχουμε σκαπουλάρει, παιδιά. Μην το συζητάτε, deep. Που θα έλεγε και η γιαγιά μου. Εάν πάλι όχι, δεν χρειάζεται να σκάτε. Η λύση είναι μία. Ακούει το όνομα Waterland. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες. Δύο μαύρες τρύπες. Η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται για να μας συναρπάσουν και για να μας γεμίσουν αδρεναλίνη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης υπάρχει πλέον μια μικρή γυάλινη βιβλιοθήκη, ακριβώς στον κήπο των Γλυπτών. Εκεί μπορούμε να δανειστούμε ή να ανταλλάξουμε ένα βιβλίο, να κάτσουμε δίπλα στη θάλασσα, να διαβάζουμε ανάμεσα στα έργα τέχνης. Γενικά είναι ένας λιτός φωτεινός χώρος που θυμίζει ότι για να ξεφύγεις λίγο από την πόλη, μερικές φορές αρκούν απλά πράγματα όπως ένα βιβλίο, ένα παγκάκι ή θέα του Θερμαϊκού. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δημοτική ανταλλακτική και δανειστική βιβλιοθήκη και βρίσκεται στον κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας. Δεν το ήξερα και εγώ χθες το έμαθα διαβάζοντας έτσι στα τοπικά site. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και θυμίζει έτσι λίγο Ευρώπη, να πω. Ναι, θυμίζει, θα το πω. Αν τώρα εσύ θέλεις να προχωρήσεις και χρειάζεσαι μια σχολή που να σε πάει μέχρι το τέλος, αυτό που χρειάζεσαι είναι σίγουρα οι ανώτερες σχολές Δέλτα, με ιστορία πάνω από 50 χρόνια, που σου δίνουν γνώσεις, δεξιότητες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Κάνε το Δέλτα βήμα, μπες στο delta360.gr.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: outlets με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: 89 Rainbow. Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα που σας είπα για την γυάλινη δανειστική βιβλιοθήκη στη Νέα Παραλία, μήπως ψήνεστε να σας κάνω μία λίστα με 3-4, άντε βαριά 5 βιβλιαράκια για τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ξέρω ότι περισσότεροι τον Αύγουστο θα φύγετε. Αν στείλετε μηνυματάκι στο Viber, αν το ψήνετε δηλαδή, να την κάνω τη λίστα, να την ανεβάσω στα social, να την αξιοποιήσετε, βρε αδερφέ. Αν ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι, που όλο και κάτι ψάχνετε, που όλο και κάτι θέλετε να κάνετε ξεχωριστό, γιατί θέλετε το καλύτερο για τα παιδάκια σας, πού αλλού θα βρείτε καλύτερα από τη Waterland? Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαφυσβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των Ναυαγοσωστών, που είναι παντού σε όλη την περιοχή της Waterland. Μέχρι να κόψουν την τούρτα τα πιτσιρίκια σας, τα έχουν ξαναπεινάσει, να το ξέρετε. Είναι δεδομένο, αλλά θα περάσετε τέλεια. Πείτε για τα βιβλία, άμα το ψήνετε.

Θυμάστε τις τρεις αδερφές του Τσέχοφ που λέγανε «Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα». Τώρα θα λέμε «Στο Λουξεμβούργο, αδερφές μου, στο Λουξεμβούργο». Μαθαίνω ότι το μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιο, διότι οι γυναίκες κερδίζουν 3.900 ευρώ λιγότερα από τους άνδρες ετησίως. Με μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί εξαίρεση, το Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο, αδερφές μου.

Δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Τώρα είναι η ώρα για να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, μπαίνοντας στο delta360.gr ή τηλεφωνώντας στο 2310 22 63 18.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά. Όπου κι αν είστε ή όπου ονειρεύεστε να είστε. Γιατί σας βλέπω αυτές τις μέρες, είστε στην ονειροπόληση περισσότεροι. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow, μέχρι και τις

Στη Ρόδο ξεχώρισαν οι Times ως το καλύτερο ελληνικό νησί για οικογενειακές διακοπές και όχι άδικα, γιατί είναι ένα νησί που έχει ήρεμες παραλίες, πολλές δραστηριότητες έτσι για μικρούς και μεγάλους, γενικά εύκολες μετακινήσεις και επιλογές διαμονής για όλα τα βαλάντια, για όλα τα budgets. Και όταν βαρεθείς το μαμά, πότε θα πάμε πάλι για μπάνιο, υπάρχει φυσικά η εντυπωσιακή παλιά πόλη, η Οδός των Υποτών και μια ολόκληρη μεσαιωνική ιστορία για εξερεύνηση. Τώρα θα μου πείτε, σαν τη Χαλκιδική δεν είναι. Προφανώς, προφανέστατα δεν είναι. Αλλά να, η Times τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Θέλω να ξέρεις ότι από την πρώτη μέρα των σπουδών σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα δεν είσαι μοναχός, δεν είσαι μοναχούλα. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονα εργαστήρια και ένα γραφείο σταδιοδρομίας στο οποίο σε στηρίζει μέχρι την αγορά εργασίας. Delta 360, γιατί εδώ ανήκεις, τηλεφώνησε τώρα στο 2310 2263 18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Delta βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Delta360.gr.
3: Μπαίνεις τσουλό! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

ξέρω αν είσαι στο στρατό τώρα, αλλά αν είσαι στην κουζίνα, άνοιξε λίγο το ψυγείο σου. Δες αν έχεις τραγκιστό γιαούρτι. Δες αν έχεις και καμιά ξεχασμένη μαρμελάδα φράουλα. Και χρειάζεσαι και λίγα μπισκότα digestive, ξέρεις, αυτά τα χωρίς ζάχαρη. Με αυτά τα τρία μόνο υλικά κάνεις τα πιο νόστιμα και υγιεινά σπιτικά παγωτίνια. Ανακατεύεις τον μπολ γιαούρτι μαρμελάδα, προσθέτεις τα θρηματισμένα μπισκοτάκια, τα ανακατεύεις απαλά, το μοιράζεις σε μείγμα για παγωτίνια, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Βάζεις και ξυλάκια, αν έχεις. Αν δεν έχεις ξυλάκια παγωτού, μπορείς να βάλεις ξυλάκια στη βλοκερή, τα σπάσεις στη μέση, το έχω κάνει. Τα βάζεις στην κατάψυξη 4 με 6 ώρες και thank me tomorrow. Γιατί αύριο θα μου πεις, πω, τι είπες βρε Αμανατίδου. Τι ωραία συνταγούλα, εύκολη και γρήγορη ήταν αυτή.

βολτίτσα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Λοιπόν, ξεκινάω από τον περιφερειακό που εκεί στο κόμβο της Πηλαίας βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα ατύχημα στον Α16. Επίσης, στο ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από τις 40 εκκλησίες μέχρι και λίγο μετά την Τριανδρία βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις λόγω των έργων προφανώς. Το κομμάτι δυτικά είναι καθαρό αυτή την ώρα. Πάμε και στο κέντρο όπου Τσιμισκή και Εγνατία είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Η Εγνατία έχει λίγες καθυστερήσεις στο ύψος του Βαρδάρη και η Εγνατία στο ξεκίνημά της εκεί στη Χάνθ. Πιο φορτωμένη αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να δώσω τη σκητάλη στον υπέροχο Νίκο Μπογιατζή. Να ευχαριστήσω και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Εκεί θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, τομείς που συνδέονται άμεσα και πραγματικά με την αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, μέσω του delta360.gr. Εμείς αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Time for change. 89 Rainbow.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες ζωντανά μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Θα ανοίξω με τον Elvis Presley. Θρύλος, πραγματικός, Suspicious Minds. Δίπλα μου και σήμερα έχω την κοσμή.

υπέροχο Every Time We Touch, Maggie Riley στον 89 Rainbow, ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά, οπότε πηγαίνω αμέσως στο μουσικό νέο. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger για το reunion των Oasis θα προβληθεί σε παγκόσμια πρεμιέρα στο 83ο Διεθνές Film Festival της Βενετίας και μετά φυσικά θα πάρει το δρόμο του για όλες τις αίθουσες. Ένα φιλμ το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος και καλά κάνει. Θα μάθουμε περισσότερα και για τις σχέσεις των αδερφών Gallagher και φυσικά θα απολαύσουμε στιγμές από αυτό το εξαιρετικό reunion που κατά πάσα πιθανότητα θα χτυπήσει ξανά μέσα στο 2027. Eye of the Tiger, Survivor, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Every Time στον 89 Rainbow. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βασιμετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
3: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
5: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
6: 89 Rainbow.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

νέα Rainbow με το Sultans of Swing, των Dire Straits. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές ταχύτητες κατά μήκος της Εγνατίας. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ύψος περίπου της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο, και εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Κατά τα άλλα, επίσης και ανατολικά, μικρά προβληματάκια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή την ώρα στο ύψος της Χαριλάου. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys, ενώ σε λίγο φέρνω και Queen με το We Will Rock You.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow και Genesis. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ή να, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βασιμετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: 89 Rainbow.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Φέρνω Cat Stevens σε λίγο, ένα από τα καλύτερά του. Πρώτα ανοίγουμε Four Non Blondes. What's up?

υπέροχη. Bon Jovi, It's My Life επέστρεψαν με συναυλίες στη Νέα Υόρκη αρχικά και περιμένουμε φυσικά περισσότερα. Μεγάλο thanks από τον John Bon Jovi στους φίλους του group για την υπομονή να περιμένουν τόσο καιρό. Foreigner, I want to know what love is. Τι μπαλάντα είναι αυτή, αξεπέραστη, από τις καλύτερες rock μπαλάντες που γράφτηκαν ποτέ, τώρα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Κάλεο. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

και Mark Almond, The Days of Pearly Spencer. Υπέροχη κυκλοφορία, αξέχαστο τραγούδι, περιμένοντας φυσικά και το νέο άλμπουμ των Soft Cell, το τελευταίο τους. Προσέχουμε το περιφερειακό όσον αφορά την κίνηση, ok, τώρα και προς τα ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Επταπηγείου και προς τα δυτικά στο γνωστό προβληματικό σημείο στο ύψος της Τριανδρίας. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Black Betty, Ram Jam, σε λίγο τότε, Africa στον 89 Rainbow και συνεχίζουμε μαζί παρέα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Led Zeppelin. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Velea Home.
4: Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Πέμπτης, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, παρέα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Αυτή είναι η τρίτη ώρα. Και θα την ανοίξω με Eagles Hotel California. Παίζει τώρα.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses στον 89 Rainbow, λέει ο Mick Jagger των Rolling Stones. Όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνεις, δεν αποκτάς σοφία, απλά ξεχνάς τα πάντα. Πάντως, τα πάνε μια χαρά, πιάσανε στη Βρετανία, την πατρίδα τους, τα 15 νούμερο 1. Στα άλμπουμς τους, με το καινούριο, το Foreign Tongues, τους Beatles, οπότε όλα καλά. Brian Ferry, Let's Stick Together, αργότερα θα ακούσουμε και Rolling Stones. Μείνετε εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Rainbow και η Low. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στην Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη θα σας πείσει.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: 89 Rainbow.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
10: και delivery.

στον 89 Rainbow με Coolio Gangsta's Paradise. Τι νέα σήμερα. Λοιπόν, ο Άντρος Γεωργίου ήταν πρώην μάνατζερ του George Michael. Μιλάει και λέει ότι ο Σερ Έλτον Τζον εκτιμούσε πάρα πολύ τον George Michael και μάλιστα φτιάχνανε ένα τραγούδι μαζί με τίτλο This Kind of Love, το οποίο όμως δεν τελείωσε. Θέλω να μου δώσει το OK ο Σερ Έλτον Τζον, ο οποίος ακολουθεί εδώ στον 89 Rainbow, να το ξαναδουλέψω, λέει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ταξιδιάρικο στον 89 Rainbow που τους Tears for Fears. Μια ματιά στην κίνηση λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Πηλαία περίπου. Δυτικά, την Νίκη Θοδωράκη, από το ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη, και ανατολικά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Χαριλάου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Μικρά προβλήματα εκεί. Αυτή είναι η Metallica, Nothing Else Matters, σε λίγο Genesis, Invisible Touch, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: 89 Rainbow.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
10: 89 Rainbow. Στο απόγευμα της Πέμπτης, καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, πάντα ζωντανά. Εδώ είναι η τέταρτη ώρα. Παρέα προχωράμε μέχρι και τις 6 και την ανοίγουμε Queen.

στην κατηγορία των Best. Σίγουρα η Τίνα Τέρνερ αλλά και η Amy Winehouse. 15 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τότε που μας άφησε, από την ημέρα που μας άφησε αυτό το καταπληκτικό ταλέντο, το κορίτσι από το Camden, από το Βόρειο Λονδίνο, αγαπημένη πολλών, βάζω μέσα και εμένα, καταπληκτική, αυθεντική, αστέρι πραγματικά. Θα τη θυμόμαστε μέσα από τη μουσική της, όπως και τον Lou Reed φυσικά. Walk on the Wild Side, δύσκολες πορείες και για τους δύο πάντως στη ζωή. Holly

0: Καλοκαίρι 2026 στον 89 Rainbow με Evanescence. Φυσικά μένει συντονισμένο, συντονισμένη και τα Σαββατοκύριακα, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μένεις μαζί μου, σε λίγο φέρνω Van Halen.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται,
10: λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

στον 89 Rainbow, παρέα με Ράσμους. Μια ματιά στην κίνηση της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Προσέχουμε το κέντρο, την δυτική είσοδο προς αυτό, δηλαδή την Καρατάσου. Επίσης, κεντρικά, τη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά, η Μίκη Θεοδωράκη εξακολουθεί να έχει προβλήματα, κυρίως τώρα στο ύψος της Νεάπολης, ενώ ο περιφερειακός ψηλά και με κατεύθυνση τα ανατολικά, στο ύψος περίπου του 424. Είναι η Foreigner, Waiting for a Girl Like You, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

στον 89 Rainbow με Sniff and the Tears, Driver's Seat. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας μέσα στο καλοκαίρι του 26, εδώ Δευτέρα με Παρασκευή από τις 2 μέχρι και τις 6 το τετράωρό μας, παρέα με τα καλύτερα. Αυτή είναι η ACDC Thunderstruck, το τελευταίο από εμένα, ενώ ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε Θανάση Μωραΐτη με το δικό του τετράωρο. Ξανά μαζί αύριο, ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, ό,τι το καλύτερο, συντονισμένοι πάντα εδώ, στον 89 Rainbow.

0: brunch με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: 89 Rainbow.
5: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: 89 Rainbow, απόγευμα 5ης 23 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί και σήμερα ως τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε και σήμερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά.

White Stripes και Seven Nation Army στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Απόγευμα Πέμπτης με αρκετή κίνηση, ιδιαίτερα στο κέντρο αυτήν την ώρα, στα κόκκινα ηλιοφόρος Νίκης, με κίνηση ήδη από την Καρατάσου μέχρι το Λευκό Πύργο. Και η Εγνατία έχει κίνηση στο ύψος της Καμάρας, όπως και η Τσιμισκή, από τη Χάνθ μέχρι και την Αγία Σοφία τουλάχιστον. Κίνηση και στην Κωνσταντινού Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου. Ένα τύχημα, Μπότσαρη με Παπαναστασίου, δυσκολεύει τα πράγματα εκεί. Καλή εικόνα στην περιφερειακή οδό αυτήν την ώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε Scorpions, Is There Anybody There? Τώρα UFO, Doctor Doctor, στον 89 Rainbow.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, στον 89 Rainbow. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Σε λίγο και πάλι μαζί με Rainbow και The Temple of the King στον 89 Rainbow.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 89 Rainbow.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βιλέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βιλέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βιλέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βιλέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βιλέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις,
5: Βιλέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

στον 89 Rainbow, Eurythmics και Sweet Dreams Are Made Of These. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα. Ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα οι βάσεις εισαγωγής για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Για μία ακόμη χρονιά, οι σχολές του χώρου της υγείας, της τεχνολογίας, νομικές και πολυτεχνικές σχολές αλλά και στρατιωτικές σχολές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, πτώση για αρκετά παιδαγωγικά και ανθρωπιστικά τμήματα. Η σχολή που σημείωσε την μεγαλύτερη άνοδο σε μόρια, 7.570 μόρια πάνω, φτάνοντας στις 17.510 μόρια, είναι η σχολή αξιωματικών πυροσβεστικής. Τώρα αρχίζει ένας άλλος αγώνας για το κατάλληλο φοιτητικό σπίτι. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Σε λίγο Green Day, Boulevard of Broken Dreams, τώρα Guns N' Roses, November Rain, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Kim Carnes και Betty Davis Eyes στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα έχουμε δύο νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης και μία επανέκδοση η οποία ξεχωρίζει και κλέβει την παράσταση, ταινία του 1951 σε σκηνοθεσία George Stevens με Montgomery Cliff, Elizabeth Taylor και Sally Winters. Εξαιρετική και οι τρεις τους υποδίονται ένα καταραμένο ερωτικό τρίγωνο. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζουμε το διστοπικό θρίλερ με αρκετά στοιχεία τρόμου, η δική της κόλαση με τη Σόφι Θάτσερ και τον Τσάρλς Μέλτον σε μια φουτουριστική Μητρόπολη, δύο ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευόμενος από την απόγνωση, ψάχνει την μικρή του κόρη, ενώ η δεύτερη ιστορία επικεντρώνεται σε μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει από το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας. Ο πατέρας της πρόκειται να παντρευτεί την πρώην κολλητή της φίλη. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα έχουμε διαγωνισμό σε λίγο με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Τώρα, Αχά και Take On Me.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου.

0: ανακούφθηκε. Αλλάζει το σπίτι.
1: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 89 Rainbow, απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Έως τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σίνεμα. Ξεκινάμε με Βάγια Κοντίος. Yeah!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow οι Beatles με το Help. Θα χρειαστείτε μόνο τη βοήθεια της τύχης, γιατί τώρα έχουμε κινηματογραφικό διαγωνισμό που δίνει 5 διπλές προσκλήσεις για τον κινηματογράφο Βακούρα στο κέντρο της πόλης, Ιωάννου Μιχαήλ 8. Προβάλλει την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας, το φουτουριστικό θρίλερ Η δική της κόλαση, αλλά και επιτυχημένες ταινίες που συνεχίζουν, όπως Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και το θρίλερ Αιμονή. Εσείς επιλέγετε ταινία, όπως και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 20 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Michael Jackson, Dirty Diana, τώρα Chris Rea και Josephine.

0: Keys και I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow. Στις ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης προετοιμάζεσαι για το αύριο, σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της πόλης είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 ειδικότητες εχμής. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕΚ Α. Αν θέλεις να γίνεις εσύ ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, κάλεσε σήμερα στο 2310-552406 ή κλείσε επίσκεψη στο www.eekalfa.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Queen και Radio Gaga στον 89 Rainbow. Οι Queen που έχουν το δημοφιλέστερο και εμπορικότερο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Greatest Hits συλλογή τους από το 1981 έχει πουλήσει περισσότερα από 7,8 εκατομμύρια άλμπουμς στη Μεγάλη Βρετανία και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση η ακόμη συλλογή, το Gold, τον ABBA. Και στην τρίτη θέση ο Oasis με το What's the Story, Morning Glory. Τώρα ένα άλμπουμ των Queen, το πρώτο τους, το ντεμπούτο άλμπουμ τους από το 1973, θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου σε ειδική έκδοση, remastered, remixed. Θα χαροποιήσει πολύ τους θαυμαστές και συλλέκτες των Queen που το περίμεναν καιρό αυτό. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα στο Βακούρ αυτήν την εβδομάδα. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν η Φανή Κογκάκου, ο Δημήτρης Γαλαρινιώτης, η Νατάσα Τζιοβανάκη, ο Αλέξανδρος Σαβίδης και η Αργυρό Χαραφιτσίδου. Καλή προβολή σε όλους. Τώρα, YouTube.

Men at Work και Who Can It Be Now, η μεγάλη επιτυχία τους από τα 80's, στον 89 Rainbow. Με 31 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, η υγρασία ευτυχώς σε χαμηλά επίπεδα, στο 30% σήμερα. Από αύριο θα δούμε ακόμη περισσότερο να δροσίζει η κατάσταση, με βροχές σε όλη τη χώρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχοπτώσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερό από ότι τις προηγούμενες ημέρες. Από τη Δευτέρα και πάλι άνοδος της θερμοκρασίας. Θέλουμε να δροσίσει τόσο όσο, χωρίς να χαλάσουν οι διακοπές. Dreadlock Holiday, 10cc, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Απόγευμα Πέμπτης, ο Θανάσης Μωραΐτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης μαζί ως τις 10. Σε λίγο Survivor και Superdrub. Ξεκινάμε με Nickelback.

89 Rainbow, αληθινή μουσική με Supertrap και Breakfast in America. Πάλι θα χαλάσουν οι σχέσεις, όχι ότι ήταν οι άριστες, μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, για την ακρίβεια Κομισιόν και Βρυξελών και Ουάσιγκτον Τραμπ, μετά από το πρόστιμο μαμούθ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google, 890 εκατομμύρια ευρώ. Δύο ήταν οι παραβάσεις, η μία ότι παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού, προωθούσε περισσότερο τις δικές της εφαρμογές και μηχανές αναζήτησης, και η άλλη παράβαση είχε να κάνει με το App Store της Google, 430 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Σε λίγο Coldplay, Clocks, τώρα Tom Petty, Learning to Fly.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στον 89 Rainbow, Iggy Pop, The Passenger. Απαραίτητο τραγούδι σε κάθε μουσική λίστα, κάθε ταξιδιού, ιδιαίτερα στο ταξίδι που σας ετοιμάζει 89 Rainbow για μία ακόμη φορά. Rainbow on the go. Ο διαγωνισμός που αγαπήσατε επιστρέφει για μία ακόμη τελευταία φορά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο camper για να ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Βρείτε το post του διαγωνισμού καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο και πάλι μαζί με ELO, Don't Bring Me Down και περισσότερα αγαπημένα τραγούδια.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Christopher Cross και Ride Like the Wind στον 89 Rainbow. Ο Christopher Cross που περιοδεύει στη Βόρεια Αμερική αυτή την περίοδο μαζί με τους Toto και special guest τους Romantics. Τώρα οι Bon Jovi και αυτοί εμφανίζονται στην Νέα Υόρκη μόνο με την περιοδία τους Forever Tour. Αργότερα θα πάνε σε Δουβλίνο, Λονδίνο και Εδιμβούργο. Προς το παρόν έπαιξαν το 7ο του σόου από τα 9 στο Madison Square Garden και αυτή τη φορά μπήκαν πιο βαθιά στον μουσικό τους κατάλογο. Έπαιξαν το Raise Your Hands από το άλμπουμ τους Slippery When Wet. Είχαν να παίξουν αυτό το τραγούδι σε συναυλία 7 χρόνια. Σε κάθε εμφάνιση έχουν και διαφορετικό set list. Στο δεύτερο encore της τελευταίας τους εμφάνισης ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι. Always Bon Jovi, τώρα στον 89 Rainbow.

αγαπημένο από τους Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στον Νίκο, τη Φανή, την Μαρία, τον Στράτο, τον Ραφαήλ, την Άσια. Καλησπέρα σε όλους και σήμερα η επικοινωνία μας με τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Facebook και Instagram. Σε λίγο θα ακούσουμε Muse και Starlight, τώρα R.E.M. Losing My Religion στον 89 Rainbow.

0: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943-808089 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Παρέα για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Blondie, One Way or Another.

στον 89 Rainbow. Robbie Williams, Me and My Monkey. Ακόμη δίνει εξηγήσεις ο Robbie Williams για το περιστατικό που συνέβη στον τελικό του Μουντιάλ αμέσως μετά την εμφάνισή του εκεί. Έδωσε συνέντευξη και κάτι φάνηκε να πέφτει από το στόμα του, ένα μικροσκοπικό λευκό υλικό. Ο ίδιος την επόμενη μέρα στα social media του ανέβασε ένα βίντεο από το

κρεβάτι του ξενοδοχείου του, έχοντας στο στόμα του δύο καραμέλες μέντας, υπονοώντας ότι είχε μέντα στο στόμα του. Δεν πίστηκαν πολύ, ιδιαίτερα στα social media, και έδωσε και νέες εξηγήσεις ο Ρόμπι Ουίλιαμς, λέγοντας σε νέο post του ότι είμαι καθαρός από ναρκωτικά, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, εδώ και πάρα πολύ καιρό είμαι καθαρός. Τα λέμε στην επόμενη παρεξήγηση, υπονοώντας ότι όταν μπεις και γίνεις viral στον κόσμο των social media, δύσκολο να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Σε λίγο Europe, τώρα στη

0: στον 89 Rainbow It's My Life από τους Tok Tok. Συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε, το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, ανάμεσα στα αγαπημένα σου τραγούδια, θα ακούσεις και το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Deep Purple και Smoke on the Water στον 89 Rainbow. Προβλήματα για τον Christopher Nolan και την οδύσσιά του. Για την εταιρεία παραγωγής Universal αλλά και τη σύζυγό του Christopher Nolan, την Emma Thomas, που είναι η παραγωγός της ταινίας, η βασική παραγωγός. Ένα αντίγραφο πλοίο Viking που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία. 6 μήνες ήταν στα χέρια της Universal. Τους επιστράφηκε στη Σουηδία με ζημιές. Και είχε υποχρεωθεί η Universal να πληρώσει, αν υποστεί ζημιές το πλοίο, κάτι που συνέβη ιδιαίτερα στην Πρίμνη και στο Κατάρτι, 6.000 δολάρια η ζημιά. Αν σκεφτεί κανείς ότι από εχθές η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan στο παγκόσμιο box office ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, το ποσό είναι μηδαμινό και μάλλον θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα. Τώρα, ο MD.

0: Μαλάκα.
1: Τον άκουσες.
2: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
1: Στο σπίτι.
2: Στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
2: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
2: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Pretty Mate και Please Don't Leave Me, αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανασής Μωραήτης και σήμερα ήμασταν παρέα από τις 6, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί ακριβώς στις 6 το απόγευμα και αύριο με διαγωνισμό και διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Έως τις 11. Αμέσως μετά, 11 με 2, θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου. Και 2 με 6, ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, James Led. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.